Μωρήνη Μιντόριο, Ανάνι Γιουμέο, Φούριμα Ποκόενι, Νίμι Κασό, Κιουα Χαζουμι, Ναμιτα Βακαβακι, Κοντομότα Τσιουα, Ουτάου,